ρούχα από πεμέντε. Που χωρώ κατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίζει ο τέλος τραβείτε. Και τλάτα κοντά το λαντ και τσάζε λαλές. Να εκφεράρει πόρση κατ' εις πόρση. Κλείσαν πλάτα σου. Μόν το γιούτκα ισά του σαν τα φόιο.